0: Είναι από το τόπο η κάμα εις, το ουάνα ή μην το ουάνα. Σε σειρά κοινά να πάω που γεννητερά έκανε με σενάρια. Εκέ έγα. Εσύ ήταν ηρία, νικανικά να γωνία σου Χριστό, αν η ηρία. Ερήκη πάτε με σενάρια, ένα κορόι με ένα ηράκι να γωνία σου Χριστό, να ρίλει. Νιπάγια και έδινε νόνα, τα κατάκι, αν το ουάνα ρε, πού καρκυρά κένα. Ναι, κακαγορά να ρίκη. Είμαι χωριγού ο ατιτάι, έλδα Σάντζες, με το όνα έτεμένα, δε μεν έβαν μου ότι να μακαίνα. Την ενώ νοχωρία, νεροαρωία, αγασί το ουανάκι είναι νόν τα γαντάνια. Αγατο άκι, υποκινουά, τε βάκι έρωκο με ικαρά. Εγάες που μέλλον με βούνα, τα πέω ότι να μακαίνα, ημίνα να μακρύνει με σνέρε. Δε πούμε ρε μερία κιέι, ο ευετέα κι πατή πίσω. Πον τα γαντοκί, νιπάει τα γύρα, δε μερία. Που να κέα τα ειν αρώνα λίγη πατερή ρεί τα ένα τόκι. Ο ανώνι μέκι πα ένα κερικάκι. Χαραβάν τα μακουρίνι με σενάρι πον τούγανε μεν καχάω κίνη μάνα γιόν τα γαουέι να χον τυρίκι πα τερή ρεί πάνε ρεί ρεί Ιεσού Χριστό. Τα πόν γιαί τυρί μεν να σία μέλεν να γάλι ο απέκον καί μέλεν πα τη περιστένς να στέκ. Από να κοινωνάνε κάντα νιγά με αουία αιών και αρώνα πα έκει κοραώ να μακουρίνι με σενάρι μέλεν. Να κοιμή η καϊρά και η καγάμπρα η ράκη να κοντή χάρισα. Τα ένα άκη αν καϊ καταρατάρα, υποκίνη τα μαγουρίνη με συνέρε, με ένα ρία είναι η έγκ. Να κοιμή το ρόλο έργυρα και ντε χάρισα, η κόη γαμή, παγάμ να χαρίκα τα μαγουρίνη με συνέρε, πατε μόνη για τάτα, η όνα και χαμκορόια. Τα ένα άκη νου νομίνη πάει, η κάκη εμένα ήγε. Αγώνα αντίγει τα πεμένα γερό να αμβρίκη, να αποκοιμούμα να ρετέκινα, λοιπόν πέστε βέβαιτε να χώ, με υπονάκη χιόμα. Αγώσαν και με το άνα προαπιστία σου αν πού μόνο είκαι. Πα έσα σου ατού βέα πα αριέα τα ενημάνε νικα πένια είκα ατάου. Κατά ουρόα είπου κίνητα μαγουρίνη με σενάρι. Είπου κοιμή είπον τε μου ιόχ, τη μη ιόχ βάκη είναι αγώνη πόνα. Είπου κοιμή είκα ηρά και να τα είναι, τε μαγουρίνη με σενάρι. Πον την ειρήνη να έχω ημία αγορά χώρα. Τα τάρω παγωνά τα ία, πανέα τα γερικό το βέα, παγωνά νόρ με σενάρι. Σηκώνα και την κυμαρίρη που γίνεται μη και έχαμε το γόνι με και να έχουν να βίβεται το πράβος να έχουν το μαγουρί. Έλεγα μαϊσία με συνέρη, νόρο η κακουνία την κυμαρίρη για ακροχούρα να ρωία, να γανάνω με την ορεινάνω, νυπέχου υποκίνη το ουέ, υποκίνη να σύντα μέρα ρίκαρο. Ήρε ίσα με έναν ουέ ακροχούρα πα επέστηρου ότι τα πω, αγιονώ σε μάουα υποκοιμή, ήταν τα πεμένη η καμή να έχω. Σηκώνα η καμή, να έχω μέει καένα το μαγουρί. Γεια μη καχώ ειρων Ιεσού Χριστό, ο αναμακούρι νικα μέω πα, έχουν άνει καχαπαϊά και ο ανά πέρου τα κοινά κέντια τα είπα είναι αναμέσιν. Ήτα τώρα παγάν να χαρήκα αναμακούρι τη σαγαμέου εμού αντιρία να έχω πάμε είπα. Να χαίν να με αναδέγα τη σαγαμέου να ριάγαν νιώτου πασιμές να γοντώ μας πει μας. Αρεβετέ και κόπα είναι τέγινα του Αγγέριο τραγάνε που πότε είναι πουή. Η κόκο που γνώνει άραν τόμας να γοντάραμ. Τόμας να σου τα μάνε και την αστέινε. Τα πεγάρα και νόνο μου και μαρίρι, παίρου εγώ να μιλήσουν. Ω, ενάκι πένευε μου. Αχω να τέκει να τυρούρουν ο ερώιρι, έμμον τα και μαρίρι να γον τυρούρουν. Με γαία αρε, καρή να αμπίσουν οι κουρουβίτα, με τα αμέιμ νικα πένε. Ω, ένα καπαράκια μου μπορεί. Ω, ένα κατοχάκι τα γιάνι κόταν ουίτα για ονούκα μου. Με γαία ρε ένα μέου αμούσου. Νόρια, κοιτανία είναι όταν τετάει αγορήρικη, ότι έκεινα ούτε έγα. Αν να καταουρώ ότι τάπω, υποκεία. Να καούχα να γνωνούει ο μέτα ο άνα που σημαίκω. Ο να κατία τη χαρίσα με λιμπέι. Να ραν Ιεσού Χριστό. Αμήν.
1: Σε κάτω ούα δε τα μπαίνω κοκκουάια αν δε τέμπορα σκουέα, υπόκειν τε κατάνταν αέτα μάρωα, αε άσεν κατά ουρόια, αν κάτω ούια αν κάπαινε ακε άιδι τη γάπον γάι. Τε κουάια ένα ανένε ανακούιραν καί, his eye is on the sparrow. Αραγαπάνε αν σε δέτε αν δε τελεάει πον πέριστενς τι τότ Κρίστοφερσον, the common counselor and the one presidency you mean an amaroro presidency Christopherson to quaya in anenea to God be the glory the tataronica inin enanga unumane segio ar vacas mentising aun